Έτσι ανοπαίει. Για τον Σάφριο. Σε ούνσου, ο Γιάννη Φαχούντι είναι έκοσονο. Το μόδι ένα ούσου εφά ουχούν εσύ μου μπιέ. Ain't he baby? I will be a no mammy, I'm a gun at Nassie. Mammy, Lizzie.